Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Two sides to every story.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, να ακούσω. Γίνε αγάπη.

Δεν έχω πει για καιρό. Και ένα ακόμη. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σάββατο 16 Μαΐου σήμερα, πρεμιέρα για την εκπομπή μας, την εκπομπή Rewind, και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Δημήτρης Κανάκης στα μικρόφωνα, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ηλιόλουστο Σάββατο σήμερα, δίχως αμφιβολία, μύρισε καλοκαίρι. Είμαστε όλοι εδώ πέρα με τα κοντομάνικα, με παγωμένους καφέδες. Επομένως, θα μιλήσουμε χαλαρά και με ωραίο τρόπο, νομίζω, για τις εξελίξεις που μας απασχόλησαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Μια εβδομάδα δύσκολη, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Πρεμιέρα σήμερα για την εκπομπή μας, Rewind, όπως είπα λοιπόν. Επομένως, καλό θα ήταν να είστε επιεικείς στα όποια λάθη γίνουν και στις όποιες αστοχίες. Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Φυσικά, μας ακούτε ζωντανά από τους 102,3 στο ραδιοφωνό του Creta One και μπορείτε να δείτε όλες τις εκπομπές μας, όλες τις ραδιοφωνικές μας παραγωγές, μπαίνοντας στο cretaone.gr, πατώντας το μπλε banner, και από εκεί πέρα μπορείτε να δείτε όλες τις παραγωγές μας ζωντανά. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Ήταν μια εβδομάδα, μπορώ να πω, αρκετά δύσκολη. Είχαμε περιστατικά τα οποία μας προβλημάτισαν, μας στενοχώρησαν. Αναμφίβολα, όπως αυτό στην Ηλιούπολη. Ένα περιστατικό, νομίζω, που θέτει πολλά ζητήματα της κοινωνίας σε πρώτο πλάνο, όπως το άγχος τους έφηβους, το άγχος των Πανελλήνων, που νομίζω κακώς έχουμε εστιάσει σε αυτό, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Στο δεύτερο μέρος φυσικά της εκπομπής, γιατί θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11, θα έχουμε τον Μάξιμο Σενετάκη μαζί, όπου θα αναλύσουμε και τα όσα συμβαίνουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινώντας πάντως από το θέμα της Ηλιούπολης, νομίζω έχουν γίνει πολλά τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν. Το πρώτο και κύριο για μένα αφορά ότι έχουμε σταθεί λίγο παραπάνω στο θέμα των Πανελληνίων, ότι αυτές είναι ο λόγος που δημιουργεί το στρες, το άγχος στους νέους. Αλλά νομίζω θα πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα, την εικόνα της κοινωνίας μας, μια κοινωνία που πλέον είναι γρήγορη, είναι όλα άμεσα, είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο 24 ώρες 24 ώρες, που μας δημιουργεί την ανάγκη να φαινόμαστε όμορφοι, να φαινόμαστε καλοί, να φαινόμαστε πιο άνετοι οικονομικά. Όλα αυτά δημιουργούν αυτό το στρες στα νέα παιδιά. Όλα ξεκίνησαν την Τρίτη, ούτως ή άλλως το έχουμε αναφέρει, το έχετε διαβάσει και εσείς. Το συμβάν έγινε την Τρίτη 12 Μαΐου, όταν τα δύο κορίτσια έπεσαν από τον εκτό όροφο και είχαμε και την τραγική κατάληξη, όπου η δεύτερη κοπέλα την Πέμπτη έφυγε από τη ζωή.

Φυσικά, νομίζω σε αυτό που πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω είναι στη στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όπου εδώ υπάρχει, νομίζω, μια τεράστια ευθύνη απέναντι σε όλους, απέναντι στην κοινωνία. Γιατί ξεχνάμε ποιος είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Δεν είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου αυτός που θα φέρει το κλικ, αυτός που θα φέρει την παραπάνω επισκεψιμότητα στο εκάστοτε μέσο. Ο ρόλος του δημοσιογράφου να μεταφέρει την είδηση. Εδώ, νομίζω, είναι η καθαρή περίπτωση που χάσαμε την ουσία της είδησης, ότι δύο κορίτσια έχασαν τη ζωή τους. Και είχαμε και τα απαράδεκτα βίντεο και τις απαράδεκτες ανακοινώσεις και δηλώσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου έβγαλαν στον αέρα και το γράμμα που άφησαν πίσω τους τα δύο νεαρά κορίτσια. Είχαμε μάλιστα και εισαγγελική παρέμβαση. Νομίζω αυτό ήταν αναγκαίο να συμβεί. Καθώς για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά που χειρίστηκαν την υπόθεση και τον τρόπο που τη χειρίστηκαν. Η έρευνα αυτή ούτως ή άλλως, εντάξει, σωστά εστίαζε σε όλα τα δεδομένα. Εστίαζε στη δημοσιοποίηση των προσωπικών σημειωμάτων και όλα αυτά που βγήκαν στη φόρα. Γι' αυτό, λοιπόν, καλό θα ήταν να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί πέρα από τις ειδήσεις υπάρχουν άνθρωποι. Και σύνολο αυτό, πρέπει να ξεχνάμε ότι δημιουργεί και μια μιμητική επίδραση, το copycat effect, το οποίο το ανέλησε ο κύριος Γιαννόπουλος στην εκπομπή της Αντιγόνης Αδρεάκη μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε μέσα από το Κρέτα 102,3. Και τα τραγικά νούμερα τα οποία μετέφερε, με το 31,6% που είχαμε αύξηση στα περιστατικά μετά το 2021 για την καραντίνα. Επομένως, λοιπόν, καλό νομίζω είναι να μιλάμε λίγο παραπάνω μεταξύ μας, να μιλάμε λίγο παραπάνω οι άνθρωποι και να μην ξεχνάμε να μιλάμε με τα παιδιά μας.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πολλά τα οποία μας απασχόλησαν μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Είχαμε και στην Κρήτη διάφορα. Όλο στοιχείως ήταν πάλι ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, ζητήματα που πήραν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Πρώτο και κυριότερο ήταν το περιστατικό που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Παντάνασα και τα όλα όσα επακολούθησαν. Εκεί είχαμε λοιπόν την απόφαση που ο 30χρονος σύζυγος κρίθηκε προφυλακιστέως με μόφωνη απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέας. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει φυσικά είναι η βαρύτατη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Φυσικά ο 30χρονος επιμένει στον ισχυρισμό του ατυχήματος και όλο αυτό μας φέρνει πάλι σε μια κατάσταση στην οποία θα έχουμε να συζητάμε στην Κρήτη κατά πόσο τα οικογενειακά όλα αυτά τα οικογενειακά περιστατικά είναι τυχαία ή μας καθορίζουν ως κοινωνία. Όπως ήταν δεδομένο, συγγενείς γυναίκας που βρέθηκαν στα δικαστήρια ήταν πολύ τεταμένη κατάσταση απέναντι στον 30χρονο και μάλιστα ο δικηγόρος του τόνισε ότι τα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν εγκληματική ενέργεια και όχι ατύχημα. Από εκεί και πέρα αναμένουμε την τελεσίδικη απόφαση δικαιοσύνης, από που θα μπορούμε να κάνουμε και πιο ξεκάθαρα τη ζήτηση σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Αλλά νομίζω καλό θα ήταν ως κοινωνία να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα πιο σοβαρά. Μουσική διακοπή για μια ανάσα και επιστρέφουμε.

Είχαμε και τα διεθνή, ούκο λίγα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε την επίσκεψη του Αμερικάνου Προέδρου στην Κίνα, στο Πεκίνο. Εκεί εντάξει, ήταν το κλίμα πολύ αγαπημένο, δηλαδή θα νόμιζε ότι ήταν δύο σύμμαχες χώρες. Ήπιαν και τσαγάκι μαζί, αποχώρησε ο Τραμπ χθες το πρωί. Μετά είχαμε και το φοβερό ότι τον κάλεσε πίσω στην Ουάσιγκτον, θα πάει. Βέβαια, το σημαντικό του όλο αυτό, τελείωσε η επίσκεψη με τους Αμερικάνους, οπότε σου λέει, Πούτιν, έλα μια στην Κίνα 19 με 20 Μαΐου, να τα πούμε. Όλο αυτό, ξέρετε τι μου θυμίζει. Έχω να σου πω πολλά και διάφορα.

Εντάξει, πέρα από τα αστεία, είχαμε και τα σοβαρά. Νομίζω το σοβαρό ζήτημα το οποίο μιλήσαμε και χθες με τον Γιάννη στο μισάωρο της εκπομπής του ήταν το θέμα της Ταϊβάν, ήταν το θέμα βέβαια του Ορμούς και φυσικά και όλοι οι επιχειρηματίες που ήταν στο πλευρό του Αμερικάνου Προέδρου. Είχε βαριά ονόματα της τεχνολογίας, έτσι, όπως Elon Musk, Χουάνκ από Nvidia και όλος ο καλός ο κόσμος. Που λογικά όλο αυτό δείχνει το κλίμα το οποίο προσπάθησαν να γεφυρώσουν οι δύο πλευρές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι μετά από με τον COVID και όλη αυτή την κατάσταση που είχε προϋπάρξει, το κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν πολύ τεταμένο. Και αυτό που λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής. Όταν δύο μεγάλες δυνάμεις τα πάνε καλά, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα για τον κόσμο. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι, επειδή το είπαμε και χθες, το σημαντικό της υπόθεσης, νομίζω ότι οι Κινέζοι δείχνουν τακτικά, όπως πάντα το κάνουν αυτό, την ήρεμη δύναμη, τη δύναμη που ξέρει τι κάνει, τη δύναμη που ξέρει να κινεί τα νήματα. Κέρδισε χρόνο αναφορικά και με τους νέους δάσμους που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ. Υπάρχει βέβαια ο παράγοντας της Ρωσίας, γιατί η Κίνα συνεχίζει να τα πηγαίνει καλά με τη Ρωσία, αλλά σε ό,τι αφορά το Ιράν, παρότι είχε βοηθήσει το Ιράν στον πόλεμο με τους Αμερικάνους, δίνοντάς τους τεταγμένες, δίνοντάς τους δορυφορική εικόνα για τα χτυπήματα των Ιρανών, τα οποία ήταν πολύ καλύτερα στη δεύτερη φάση του πολέμου. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε μία αποκλιμάκωση της κατάστασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα σε πρώτο χρόνο. Ωστόσο, φαίνεται ο ρόλος του Ιράν ότι παίρνει, είναι ο ρόλος του μοναχικού τρένου, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα λήξει και όλη αυτή η κατάσταση με τους Αμερικάνους. Γιατί χθες είχαμε και τις δηλώσεις Σαραχτσή, ο οποίος είπε ξανά ότι δεν μπορούμε να τους εμπιστευτούμε μετά από όσα έχουν συμβεί.

Εντάξει, αναμένουμε και σημαντικά, γιατί η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο θα βγάλει και από εκεί πράγματα, αν και δύσκολα θα βγουν τόσα πολλά πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν είναι και τόσο λαλίστατη όσο ο Αμερικάνος πρόεδρος. Βέβαια, από εκεί και πέρα καλό θα ήταν να σκεφτούμε και εμείς ως Ευρώπη τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα αυτά τα σημαντικά που συμβαίνουν. Εμείς φαίνεται ακόμα μια φορά να απέχουμε χωρίς να παίρνουμε θέση.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Αμερικάνοι καλώς ή κακώς βρίσκονται στην απέναντι άκρη του Ατλαντικού. Δηλαδή, μας χωρίζει μια ολόκληρη θάλασσα. Εμάς όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα μας, συμβαίνουν στη γειτονιά μας και ειδικά από τη χώρα μας συμβαίνουν μερικά χιλιόμετρα μακριά. Δεν είναι τόσο μακριά όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Αναφορικά πάντως με το πετρέλαιο, οι τιμές συνεχίζουν να βρίσκονται σε άνοδο και όλο αυτό είναι δεδομένο ότι επηρεάζει και τα καύσιμα. Εξακολουθούμε να βλέπουμε τις τιμές πάνω από τα 2 ευρώ. Όλο αυτό λοιπόν, τις επιπτώσεις του πολέμου θα τις βιώσουμε και τις βιώνουμε στην τσέπη μας και μέσω του πληθωρισμού. Αλλά το κυριότερο νομίζω σε πρώτη φάση, το πιο άμεσο, είναι οι τιμές στα καύσιμα. Τιμές στα καύσιμα, από όπως γράψαμε και χθες στο Creta On, δύσκολα θα τις δούμε ξανά άμεσα τουλάχιστον. Ελπίζουμε κάτω από τα 2 ευρώ. Η βενζίνη αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 2,15 ευρώ και το πετρέλαιο παίρνει ξανά την ανηφόρα με όλο αυτό το κλίμα βεβαιότητας που επικρατεί. Βέβαια, με το λίτρο στα 2 ευρώ και το επόμενο εξάμηνο να μένει μάλλον σε αυτή την κατάσταση και τουριστική περίοδο, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν είναι και τα πιο εύκολα για όλους εμάς. Και βέβαια, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εννοείται θα έχουμε ανατιμήσεις και των βασικών αγαθών το επόμενο διάστημα, με την αποκλιμάκωση του ζεύγου να θεωρείται κάτι πολύ δύσκολο. Επομένως, και σούπερ μάρκετ και βενζίνη, αυτά τα οποία τα δύο βασικά ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, απασχολούν τον μέσο Έλληνα, θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε προς την ανιούσα. Όπως μπορείτε να μας διαβάσετε και από το creta1.gr, πολλά για διάφορα θέματα σήμερα. Έχουμε και τη βασιλική επίσκεψη, βλέπω, της πριγκίπισσας Άννας. Μπράβο, μεγαλεία. Για τη μάχη της Κρήτης. Εντάξει, τους ή άλλως, πέρα από, στην ουσία της υπόθεσης, και, εντάξει, η πριγκίπισσα Άννα είχε βρεθεί αρκετές φορές στην Ελλάδα. Και βλέπω σήμερα ότι αναμένεται και στις 10.30 να την υποδεχτεί ο κύριος Στασούλας μέσα θερμό κλίμα.

Και στα ακόμα πιο σοβαρά, έχουμε απόψε διαγωνισμό Eurovision. Α, εκεί θα γίνει. Με ελληνική συμμετοχή, από ό,τι είδαμε, είμαστε στο τελικό. Ένα αγαπημένο τραγούδι του Αντώνη του Τσαπίνου που είναι βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Κουνάγει το κεφάλι του εδώ, βλέπω απέναντι. Θα το βάλει στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Περίμενε. Ωραία. Μάλλον θα το βάλει. Εντάξει. Θα ήταν ωραίο. Δεν θα ήταν ωραίο να έχουμε ξανά το διαχωρισμό του Eurovision στην Ελλάδα. Γιατί όχι. Πότε το έχει κερδίσει Παπαρίζου, νομίζω το 2005. Εντάξει, 21 χρόνια μετά. Άγιε εντάξει, τα φαβορί φαίνεται, είμαστε τρίτοι στα προγνωστικά, ποια χαρά θα είναι. Κανονικά θα πρέπει να βάλουμε κάμερες και στη ρύθμιση του ήχου, να δούμε την έφραση του Αντώνη του Τσαπίνου για το θέμα της Eurovision. Πάμε σε μουσική διακοπή και διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέμε μεταξύ μας πάντα αυτές τις περιπτώσεις, τι ωραία που είναι τα Σάββατα που μπορείς να πας στη δουλειά σου, να περάσεις από τη βιομηχανική περιοχή χωρίς καμία κίνηση. Είναι υπέροχα. Πάντα λέω για το Ηράκλειο, βέβαια, ότι η καλύτερη εποχή για να κυκλοφορήσουμε το αυτοκίνητο είναι ή Σάββατο, Κυριακή πρωί, ή φυσικά το 15 Αύγουστο, που όλοι έχουν εξαφανιστεί. Μια χαρά. Από εκεί και πέρα είχαμε και κάποια άλλα σημαντικά θέματα που μας απασχόλησαν όλη την εβδομάδα. Είχαμε φυσικά το περιστατικό στις Μαλάδες, το θέμα με τις Μαλάδες, το οποίο το Creta One το ανέδειξε από την πρώτη στιγμή. Σχετικά με τις δομές, τις δομές τις οποίες ενδεχομένως να φτιαχτούν εκεί πέρα. Είχαμε στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης να βρίσκονται στο χώρο, όπου ουσιαστικά έκαναν αυτοψία. Και όπως είναι φυσικά επακόλουθο, ακολούθησαν και οι ανάλογες αντιδράσεις, οι οποίες ουσιαστικά ήρθαμε πρώτα τελεσμένων. Όλη την εβδομάδα που μας πέρασε, άλλωστε, διαβάστε μέσα από το creta1.gr τις αντιδράσεις των κατοίκων. Τα γράψαμε, μίλησε και ο πρόεδρος του ΕΑΣΥ, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Πώς λήφθηκαν αυτές οι αποφάσεις, ρωτήθηκε κανένας, ρωτήθηκε η Δημοτική Αρχή, ρωτήθηκε η Περιφέρεια Κρήτης. Είναι όλα αυτά, είναι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολούσουν και το επόμενο διάστημα. Και φυσικά είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Σφακιανάκη, του πρόεδρου της Ένωσης Λιμενικού Σωματείου Ανατολικής Κρήτης, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος μέσα από το creta1.gr. Ουσιαστικά φαίνεται πως όλα έχουν πάρει το δρόμο τους και απλά ακολουθούμε τις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης. Όπως είναι δεδομένο, είχαμε και από βουλευτές αντιδράσεις. Ο κύριος Μαμουλάκης ήταν ξεκάθαρος προς αυτό σε παρέμβασή του στη Βουλή. Ξεκαθάρισε ότι είναι εναντίον αυτού του σχεδίου. Το βασικό θέμα, νομίζω, που απασχολεί όλους και το κύριο επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχει διαβούλευση και επαρκή ενημέρωση για αυτό το ζήτημα, γιατί κακά τα ψέματα, είναι σοβαρό ζήτημα. Είναι ένα σημείο της πόλης που διαμένουν πολλοί κάτοικοι και από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει και το ανθρωπιστικό κομμάτι, φυσικά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπους και η Κρήτη, βέβαια, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, έχει γίνει μια πόρτα εισόδου από τη Λιβύη. Κυρίως από τη Λιβύη, όπου αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και τα χωροταξικά, βέβαια, κριτήρια, γιατί θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, έχουμε βέβαια έλλειψη στις υποδομές ασφαλούς πρόσβασης. Είναι όλα αυτά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε σοβαρά και όχι απλά να πάρθουν αποφάσεις στο πόδι, όπως φαίνεται ότι θα γίνει.

Πάντως οι κάτοικοι βρίσκονται σε ένα βρασμό, ζητούν απαντήσεις και από την περιφέρεια και από την τοπική αυτοδιοίκηση, το Δήμο Ηρακλείου και φυσικά από το Υπουργείο. Επομένως αναμένουμε περισσότερα την εβδομάδα που θα μας έρθει σχετικά με αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα και θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα.

Έχουμε και τα φοβερά σαμαράκια τα οποία έχουν μπει σε διάφορα σημεία της πόλης, τα οποία ξέρετε είναι αυτά που είσαι στο αυτοκίνητο και ξαφνικά είναι λες και ανεβαίνεις σε ένα ολόκληρο εμπόδιο, σηκώνεσαι όλος από το αυτοκίνητο. Μία υπέροχη κατασκευή, φυσικά το λέμε με λίγο τόνο ειρωνίας, γιατί δεν υπάρχει καν σήμανση. Δηλαδή κυκλοφορείς τη νύχτα εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνεις ξαφνικά, αν δεν ξέρεις ότι έχουν μπει όλα αυτά τα, ότι έχουν μπει αυτά τα νέα σαμαράκια, βρίσκεσαι προεκπλήξε. Νομίζω ότι κάπου έχει μπει, ότι έχει ανοίξει μία νέα λακκούβα σε κάποιο δρόμο το οποίο δεν ήξερες. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και την εβδομάδα που μας πέρασε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ΒΟΑΚ. Υπήρχε ένα χάος κυκλοφοριακό σε πολλά σημεία, ειδικά προς το Γιόφυρο. Κλασικό φαινόμενο βέβαια. Όπως είναι λογικό, οι επαγγελματίες, όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε στις δουλειές τους άρχισαν πάρα πολύ. Υπήρχε μια αναστάτωση, υπήρχε μια ένταση και μια γκρίνια. Το ερώτημα βέβαια προκύπτει από εδώ πέρα. Δεν υπήρχε καν ενημέρωση, δεν υπήρχε η σωστή ενημέρωση των αρμοδίων προς τα ενημερωτικά μέσα, ούτως ώστε να επικοινωνήσουν όλο αυτό το ζήτημα, το πρόβλημα από το οποίο θα προκύψει. Και εννοείται ότι δεν υπήρχε και κάποιος τροχονόμος να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

Και φυσικά άλλο ένα θέμα που κυριάρχησε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν όσα αφορούν τη δίκη του μικρού Άγγελου που εξελίσσεται σε ένα δικαστικό μαραθώνιο. Είχαμε και συγκλονιστικές καταθέσεις και μάλιστα και από τη 19χρονη η οποία βρέθηκε στο σημείο και προσπάθησε με κάρπατα, η οποία περιέγραψε με ένα πραγματικά συγκλονιστικό τρόπο όλες αυτές τις προσπάθειες που έκανε να επαναφέρει το άτυχο αγόρι. Εντάξει, είναι νομίζω μια είδηση η οποία είχε σοκάρει και σοκάρει ακόμα. Σοκάρει η περιγραφή της 19χρονης και η συγκλονιστική κατάθεση που έδωσε. Και πολλές φορές, αν η λέξη σοκ συγκλονίζει και όλες αυτές οι παρόμοιες λέξεις μας φαίνονται υπερβολικές, σε αυτή την περίπτωση νομίζω περιγράφουμε τον καλύτερο τρόπο όλα αυτά που συνέβησαν.

Όπως αναμενόταν, γιατί ήταν και μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, το δικαστήριο ουσιαστικά μπήκε σε μια παύση και θα αναμένεται προς τα τέλη Ιουνίου να συνεχιστούν οι ακροματικές διαδικασίες. Και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα για την απόφαση, γιατί είναι ένα ζήτημα για το οποίο πρέπει να υπάρξει μια ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη απόφαση. Εντάξει, όπως είπαμε, πρεμιέρα είναι. Υπάρχει ένα σχετικό άγχος, είναι Σάββατο πρωί. Θα βελτιωνόμαστε.

Μπήκαν επιτέλους και στο ΜΑΤ τα ηλεκτρικά πατίνια, ρε παιδί μου. Τους έχεις δει πως πηγαίνουν με τα ηλεκτρικά πατίνια να σου πετάγονται ξαφνικά από τα δεξιά, από τα αριστερά. Εντάξει, έγινε με χθες μια προσπάθεια. Τα έχει γράψει και η Μαρία Ορφανάκη σε δικό της ρεπορτάζ που μίλησε με τον αρμόδιο δήμαρχο, τον κύριο Καραντινό. Ουσιαστικά έχουμε την απόφαση ότι ο Δήμος δεν θα επιτρέψει φέτος την νόμιμη τοποθέτηση πατινιών σε κοινόχρηστους χώρους, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των πολιτών και των ανηλίκων. Γιατί κυρίως, κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι που τα χρησιμοποιούν ήταν νεαροί σε ηλικία. Εντάξει, αυτό το θέμα έχω μεγάλη απορία πόσα χρόνια συμβαίνει, πόσα χρόνια έχουμε το περιστατικό με τα πατίνια. Εντάξει, καλό αργά παρά ποτέ, λένε. Θα έχουμε φυσικά και από ό,τι διαβάζω δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης στα σχολεία. Βέβαια αυτές οι δράσεις δεν ξέρω αν θυμάστε και εσείς από τα σχολικά σας χρόνια όταν τις κάνανε. Πόσο σημασία έδιναν οι μαθητές. Βέβαια καλό είναι να γίνονται. Ελπίζουμε να υπάρξει μια αλλαγή ως προς αυτό, γιατί πραγματικά ήταν ένα θέμα το οποίο δημιουργούσε ζητήματα στον αστικό ιστό.

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι πάντως σε 102,3 στο ραδιόφωνο του Κρέτα One. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Λαμβάνουμε και πολλά μηνύματα για καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι βρισκόμαστε σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες, η δουλειά μας γίνεται αλήθεια πιο εύκολη και μόλις βρούμε τα πατήματά μας, ο στόχος μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι. Εννοείται είναι και το μοναδικό ραδιόφωνο το οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά όλες τις εκπομπές, όλες τις παραγωγές μέσα από το site kretaone.gr. Πατάτε το μπλε banner, σας πετάει, είστε στο στούντιο μέσα μαζί μας και μας παρακολουθείτε. Και φυσικά για τους παλιούς, τους ορθόδοξους που λέμε, 102,3, ραδιόφωνο, αυτοκίνητο, κλασικά, πράγματα, όμορφα, αγαπημένα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο βέβαια να ευχαριστήσω και τη New Vision Media, το Γιάννη τον Ραψομανίκη συγκεκριμένα, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου. Αν και μπορεί να βρίσκομαι μαζί σας μία εβδομάδα με όλη τη συντακτική ομάδα και όλα τα παιδιά, το κλίμα είναι πάρα πολύ όμορφο και με έχουν υποδεχτεί όλοι με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια με ρίξαμε τη μία λίγο στα βαθιά, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Όπως μου έλεγε χθες και ο Γιάννης ένα μίτιξ, σου πέταξε και ένα μπρατσάκι, ρε παιδί μου. Όπως είπαμε, μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα μέσα από το site, να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για τα όλα όσα συμβαίνουν, όσα όλα θέλετε να πείτε, θέματα που σας απασχολούν, αλλά στο Ηράκλειο μένουμε. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να γίνουν όλοι, υπό την έννοια πια, ότι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, μια λακκούβα, ένα τροχαίο ατύχημα, δυστυχώς είναι πολλά, μπορείτε να μας καλείτε στο 2816-001-903, στο 2816-001-900 και email στο info@kretaone.gr.

Έχουμε νέο γύρο ασφαλτοστρώσεων φυσικά από Δευτέρα. Καλό θα ήταν σε κάποιες περιοχές όπως οδό Παπαναστασίου και Εθνομαρτίνων θα υπάρξει ένα ζήτημα στη κυκλοφορία. Επομένως, αν μας ακούτε, να πάρετε ένα διαφορετικό δρόμο, να αποφύγετε την κίνηση. Γιατί εντάξει, όποιος ξέρει τους παραδρόμους, φτάνει και πιο γρήγορα εκεί που θέλει να πάει. Εντάξει, είναι λες και έχει γίνει το Ηράκλειο ένα τεράστιο εργοτάξιο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορείς να πας εύκολα πουθενά, δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση για το τι συμβαίνει, φανάρια δεν λειτουργούν. Μια μικρή ζούγκλα. Όπως τα φανάρια χθες στη Βιπέη, τα οποία δεν λειτουργούσαν το πρωί και καταλαβαίνετε με την κίνηση που υπάρχει, όποιος προλάβει, όποιος περάσει, συνεννοήσεις μέσα από τον Παμπρίζ, νοήματα και φυσικά πολύ κόρνα.

Φυσικά έχουμε και ένα ωραίο θέμα, ότι ο Λέξ θα βρίσκεται στο Ηράκλειο τους επόμενους μήνες. Βασικά στους επόμενους μήνες, τον επόμενο μήνα, 13 Ιουνίου, θα βρεθεί στο Ηράκλειο. Μια συναυλία την οποία είμαι σίγουρος ότι αναμένουν πάρα πολύ. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε πόσο θα κοστίζουν τα εισιτήρια, ούτε πού θα γίνει την προπόληση των εισιτηρίων. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι πιστοί οπαδοί του Λέξ θα βρουν τον τρόπο να προμηθευτούν πρώτα τα εισιτήριά τους και να παρακολουθήσουν την συναυλία του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.

Είχαμε και την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβη, της κυρίας Γκιλφόιλ, η οποία εντάξει έχει γίνει λίγο περσόνα, τηλεπερσόνα,

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η επίσκεψη ανέδειξε τις εντυπωσιακές δυνατότητες που υποστηρίζουν τους κοινούς αμυντικούς μας στόχους. Βέβαια, εντάξει, η επίσκεψη έγινε στα γρήγορα. Υπήρχε μια πληροφορία ότι μπορεί να γίνει και κάποια στιγμή το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έγινε χθες. Άλλωστε, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται σε μια φάση η οποία θα λέγαμε είναι αρκετά ζεστές. Έχουμε τη βάση τη Σούδα, η οποία είχε αρκετή κίνηση το προηγούμενο διάστημα.

Έχουμε και το άλλο φοβερό, βέβαια, ότι παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογία των οικοπροβάτων, ενώ βέβαια στην Κρήτη δεν έχουμε κάποιο κρούσμα. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια να υπάρξει μια. Ενώ η Κρήτη, ας πούμε, παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού φαίνεται ότι έκανε τις αρμόδιες αρχές να αποφασίσουν να προχωρήσουν σε αυτή την απόφαση.

Είχαμε και ένα περίεργο περιστατικό, εμφάνιση ψήλων σε σχολείο και ουσιαστικά έκλεισε ένα ολόκληρο σχολείο, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, το ένα το γυμνάσιο Ηρακλείου. Αρκετοί μαθητές παραπονέθηκαν ότι εμφανίζουν τσιμπήματα για φαγούρα και έγινε απεντόμωση και παρέμβαση από την περιφέρεια Κρήτης. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ο Αντώνης Περσινάκης, μιλώντας στο Κρέτο One, ανέφερε για το θέμα ότι υπάρχουν αδέσποτα γατάκια στην περιοχή, τα οποία προφανώς μάλλον ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία έρθαν οι νέοι μαθητές. Μάλλον μαθητές έπαιζαν μαζί τους, λέει, κατά τη διάρκεια διαλυμάτων, χωρίς να γνωρίζουν ότι τα ζώα έφεραν ψήλους και άλλα έντομα. Πάντως, εντάξει, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Οι μαθητές επιστρέφουν κανονικά στη τάξη τους. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας.

0: σε κάθε φωνιά στο Παγκράτη.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10. Κρέτα One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Επιστρέψαμε στους 102,3 στο ραδιόφωνο του Κρέτα One. Δημήτρης Κανάγης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκίνησε χθες και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έθεσε τα διλήμματά του, τις κόκκινες γραμμές. Υπάρχει βέβαια και πολύ παραπολιτικό ρεπορτάζ, θα τα διαβάσετε όλα αυτά στην εβδομάδα που μας έρχεται. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, αλλά η οποία ενδεχομένως δεν είναι και μακριά προεκλογική περίοδο, γιατί αναφέρθηκε στις κάλπες. Το 2027 όμως, έχουμε 2026, ένας χρόνος που μας χωρίζει μέχρι το τέλος της τετραετίας. Δεν πέρασε πάντως απαρατήρητο το δίλημα το Μητσοτάκης ή Χάος. Ζήτησε από τους πολίτες να επιλέξουν ανάμεσα στον ίδιο ή τους κυρίους Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Δημιουργεί ένα δίπολο, ας το πούμε έτσι, που στόχο έχει βέβαια να συσπηρώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε και ο ρόλος των συνεδρίων είναι αυτός, να συσπηρωθεί το κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει τέτοια αντανακλαστικά κυβέρνηση, είναι ένα κυβερνητικό κόμμα, είναι κυβέρνηση τόσα χρόνια, έχει τα αντανακλαστικά να μπορεί να επανέρχεται στη βάση της. Φυσικά έχουμε και το θέμα της επιστροφής 2015. Είναι ένα θέμα το οποίο ο κύριος Τσίπρας το κουβαλάει πάνω του. Προσπάθησε και προσπαθεί μέσω της Ιθάκης να το βγάλει από πάνω του. Αλλά είναι ένα δίλημα το οποίο φαίνεται ότι μέχρι στιγμής για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δουλεύει. Και είμαι σίγουρος ότι θα διατηρηθεί όλο αυτό το σκηνικό μέχρι και τις κάλπες του 2027. Είμαστε πάντως σε μήνα ανακοινώσεων. Μπορεί να είμαστε στα μέσα του Μάη. Περιμένουμε την κυρία Καριστιανού να ανακοινώσει το δικό της κόμμα. Περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι πολύ πιθανό και μέσα στο Μάιο ακόμα να ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Και έχουμε φυσικά και τον Σαμαρά, τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Και αναμένουμε ανακοινώσει εκεί πέρα. Και το ενδιαφέρον σε όλη αυτή την περίπτωση είναι ότι μιλάει και με ανθρώπους πέραν της δεξιάς, μιλάει με ανθρώπους που ακόμα και τον αντιπολιτεύτηκαν την περίοδο, την τριετία 12-15, όπου έχασε και τις εκλογές τον Ιανουάριο του 2015.

0: Εμείς θα συνδεθούμε τώρα με Αθήνα. Θα μιλήσουμε με τον βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμο Σενετάκη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας μεταφέρει κλίμα από τις πρώτες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και από ένα διήμερο καυτό το οποίο μας περιμένει. Κύριε Σενετάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας από Αθήνα.
0: Πώς είναι το κλίμα πάνω, πώς βλέπετε τα πράγματα, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία και υποδοχή του Πρωθυπουργού εχθές, με πολύ κόσμο, πολύ παλμό. Είναι μια σημαντική πολιτική συγκυρία μέσα στην οποία γίνεται το συνέδριο. Βλέπετε το πολιτικό κλίμα πως έχει ενταθεί τον τελευταίο καιρό, με κόμματα, με πολιτικούς να ιδρύουν κόμματα ή τέλος πάντων να ακοινώνουν ιδρύσεις νέων κομμάτων, και εμείς εκεί σταθεροί στη δουλειά μας, στο κόμμα, το μεγάλο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, να κάνουμε το συνέδριό μας προκειμένου να κάνουμε τον απολογισμό μας, να κάνουμε το σχεδιασμό μας για το μέλλον και έτσι να, ας το πούμε, προετοιμαστούμε και εμείς για τις επερχόμενες εκλογές και τις επερχόμενες εκλογικές νίκες πάλι.
0: Όπως αναφέρατε, προετοιμασία για το μέλλον, το οποίο έχει να κάνει με τις εκλογές. Μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα, δηλαδή συμμερίζεσαι την άποψη ότι είναι ένα προήμιο, ένα πρώιμο προεκλογικό αφήγημα όλο αυτό που θα ακούσουμε, μπαίνουμε σε μια τέτοια περίοδο.
1: Τα χρονικά δεδομένα μιλούν από μόνα τους. Σε λίγο κλείνουμε τα 3 χρόνια διακυβέρνησης. Θυμίζω ότι τον Ιούλιο είναι τα 3 χρόνια για τις εκλογές του 2023, οπότε μπαίνουμε στο τελευταίο προεκλογικό έτος της 4ης χρονιάς διακυβέρνησης, οπότε εξ ορισμού πλέον είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Οπότε προετοιμαζόμαστε, κάνουμε τον απολογισμό μας και καταθέτουμε τις νέες προτάσεις για την Ελλάδα του 2030 και τους νέους στόχους που θα θέσουμε.
0: Ο στόχος, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή είπατε αυτή τη λέξη, είναι αυτοδυναμία. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.
1: Έχουμε διαπιστώσει και από το παράδειγμα των 2 αυτών εκλογικών αναμετρήσεων του 19 και του 23 ότι μια κυβέρνηση η οποία είναι συμπαγής και μπορεί να παίρνει αποφάσεις από ένα κέντρο είναι πιο αποτελεσματική, πιο γρήγορη, πιο άμεση. Οπότε το έχουμε δει και σε σύγκριση με την Ευρώπη, με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι οποίες έχουν προσφύγει σε κυβερνήσεις συνεργασίας, ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ συχνά πιο δύσκολα, σε πολλές φορές να φτάνουμε και στη διάλυση των συμμαχιών λόγω διαφωνιών. Άρα ναι, ο στόχος πάντα είναι η αυτοδυναμία, να μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση συμπαγή, αποτελεσματική, να ανταποκρίνεται γρήγορα στις προκλήσεις. Θυμίζω ότι την περίοδο του COVID τι αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν, τι προγράμματα έπρεπε να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν. Και από εκεί και πέρα ένα ποσοστό που θα απευθύνεται όσο θα δείχνει την αποδοχή όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, πάντα αποτελεί στόχο ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει.
0: Έχετε επιλέξει αντίπαλο. Δηλαδή το δίλημα Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, ποιον από τους δύο θα προτιμούσατε?
1: Νομίζω οποιαδήποτε αποδοχή μιας τέτοιας συζήτησης μόνο αλαζονία θα μπορούσε να έβγαζε. Οπότε
0: ρωτάω γιατί προκύπτει και από τα δημοσκοπικά ευρήματα που έχουμε στην κατοχή μας.
1: Γι' αυτό θέλω, δεν είναι λοιπόν θέμα δικής μας επιλογής. Εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι ο αντίπαλος είναι τα προβλήματα, είναι οι προκλήσεις αυτές οι οποίες έχουμε, και θεωρώ ότι όσο πιο καλά ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις προκλήσεις, τόσο πιο καλά μπορούμε να πηγαίνουμε στις δημοσκοπήσεις και στην αποδοχή του κόσμου. Από εκεί και πέρα βλέπετε και δημοσκοπικά ότι όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες προαναγγέλλονται αφορούν περισσότερο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το πώς θα τοποθετηθεί, ποιος θα είναι ας πούμε ο επόμενος ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα, προκειμένου να μπορεί να συγκεντρώσει και τους υπόλοιπους σε μια πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Αναφορικά.
1: Άρα ο αντίπαλος είναι πάντα μπροστά μας και είναι η βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου των Ελλήνων. Και από εκεί και πέρα, ό,τι επιλέξει ο ελληνικός λαός, θα αναμετρηθούμε με αυτά.
0: Επειδή αναφέρατε και τη λέξη αυτοκριτική πριν από λίγο, θεωρείτε ότι είναι ένα διήμερο στο οποίο θα ακούσουμε περισσότερο αυτοκριτική, γιατί υπάρχουν πράγματα για τα οποία ο μέσος Έλληνας πολίτης δεν είναι ικανοποιημένος?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα, σας είπα, ότι είναι και απολογιστικό να δούμε αυτά τα οποία κάναμε, τι αντίκτυπο είχαν, τι αποτελέσματα είχαν, τα οποία, δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολλά. Αλλά ναι, μέσα από τον απολογισμό βλέπεις και τι δεν πήγε καλά, κάνεις την αυτοκριτική σου και κοιτάς πώς μέσα από αυτά τα λάθη, τα οποία τα έχουμε πει, τα έχουμε αποδεχτεί, τα έχουμε συμφωνήσει, και νομίζω ότι αν δεν περάσεις από αυτή τη διαδικασία δεν μπορείς να βελτιωθείς, να μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιες πολιτικές που να τα επιλύσουν και να μην ξαναφτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας το να κάνεις την αυτοκριτική σου και να μπορείς να βελτιώνεις, να παραδέχεσαι τα λάθη σου, τις παραλήψεις σου, και μέσα από αυτές μπορείς να βρεις πολιτικές οι οποίες θα σε απαλλάξουν από αυτά.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι και αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος, δηλαδή λιγότερα λόγια, περισσότερη δουλειά και να διορθωθούν τα λάθη τα οποία έχουν συμβεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην εξουσία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το 2019.
1: Βέβαια, νομίζω ότι είμαστε ο ορισμός του κόμματος που δεν απαντάμε με λόγια αλλά με έργα. Το βλέπουμε στις πολιτικές μας, το βλέπουμε στα έργα, στις υποδομές, το βλέπουμε εμείς κάτω στην Κρήτη, όπου έργα πολλών ετών που είχαν μείνει στα χαρτιά προχωράνε, και βλέπουμε μια Κρήτη που αλλάζει. Άρα ανταποκρινόμαστε σε αυτό πλήρως. Δεν απαντάμε με λόγια, απαντάμε με έργα.
0: Αναφορικά με την Κρήτη πάντως, αξιοσημείωτο είναι και το ότι καταφέρατε να γίνει μπλε. Φαντάζομαι ότι είναι ένας στόχος να παραμείνει αυτό το χρώμα και στις επόμενες εκλογές.
1: Στόχος μας πάντα είναι να πηγαίνουμε και να απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό και να πηγαίνουμε όσο καλύτερα γίνεται.
0: Ναι, σίγουρα, απλά φαντάζομαι ότι και είναι μια προσωπική επιτυχία.
1: Δεν έχει να κάνει με κάποιο παιχνίδι εξουσίας, έχει να κάνει με το ότι ασκείς σωστά τα καθήκοντά σου. Άρα αυτό θέλεις να το επικοινωνείς και θέλεις να δεις και αν όντως συμβαίνει, και ο μόνος τρόπος να το επιβεβαιώσεις αυτό είναι οι εκλογές.
0: Θα ήθελα και το σχόλιο σας αναφορικά με τις δύο απουσίες, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή. Θα θέλατε να...
1: Είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι εκτός κόμματος Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι και τυπικά και να βρίσκεται εκεί πέρα. Έτσι. Το θέμα του Καραμαλή, προφανώς όταν βλέπουμε στα βίντεο τον ιδρυτή, τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να λείπει και η συνέχειά του, δεν είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί. Παρ' όλα αυτά είναι και αυτό στα πλαίσια της συζήτησης που θα γίνει μέσα στο συνέδριο, πώς πρέπει αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις να ξαναγεφυρωθούν και να είμαστε στο δρόμο προς τις εκλογές όλοι μαζί.
0: Ωραία. Και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, αναμένετε να ακούσουμε κάτι μέσα σε αυτό το διήμερο, ένα πρόγραμμα, βασικά όχι πρόγραμμα, μια ανάλυση των σκέψεων, των θέσεών σας ως κυβέρνηση?
1: Βέβαια, υπάρχουν και οι θεματικές σήμερα, σε λίγο φεύγουμε, ναι. Να πάμε πάλι στο συνέδριο, θα μιλήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Το θέμα της εξωτερικής πολιτικής είναι... Δεν θα υπάρξει κάτι το οποίο είναι απομονωμένο. Υπάρχει μια ευρύτερη εξωτερική πολιτική η οποία ασκείται όλα αυτά τα χρόνια. Μια εξωτερική πολιτική η οποία στόχο έχει να θωρακίσει τη χώρα και να βελτιώσει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας σε επίπεδο αμυντικό και βέβαια σε επίπεδο εξωστρέφειας. Αυτό που έχουμε καταφέρει, η Ελλάδα να βρίσκεται πια στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. και να αποτελούμε, να αποτελούμε στην νοτιοανατολική Μεσόγειο τον πυλώνα σταθερότητας, τον αξιόπιστο σύμμαχο των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Όλο αυτό νομίζω δεν είναι ένα μεμονωμένο κομμάτι το οποίο μπορεί να αναλυθεί. Είναι όλη η πολιτική μας που ασκείται αυτά τα χρόνια από το 2019, τα οποία έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε με τις επισκέψεις των, των ηγετών εδώ στην Ελλάδα και, και τον ρόλο που παίζει η χώρα μας, όπως για παράδειγμα στο θέμα της Κύπρου, τον αμυντικό αυτό ρόλο, το σημαντικό αμυντικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Ωραία, και επειδή και για το θέμα του 2030 είναι ένα αφήγημα το οποίο φαντάζομαι θα το ακούσουμε αρκετά, γιατί ούτως ή άλλως θα είναι και η κυβέρνηση που θα μας πάει στην επόμενη δεκαετία, οι στόχοι της Νέας Δημοκρατίας του 2030, τα μεγάλα έργα, οι μεγάλες τομές, είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε αυτές?
1: Καταρχάς λέμε το 2030 γιατί ενώ κάναμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, δεν συζητάμε για τα 200 χρόνια πια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830. Άρα αυτό το ρόλο που έχει μπει για ένα άλλο ιστορικό μεγάλο γεγονός, προκειμένου όταν φτάσουμε σε αυτή τη χρονιά αυτή να μπορούμε να κοιτάξουμε προς τα πίσω και να δούμε πώς το κράτος μας έχει βελτιωθεί, πώς έχει αναπτυχθεί, πώς ήταν τότε τα πράγματα και τι έχει καταφέρει αυτή η χώρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα διαχρονικά. Είμαστε μια μικρή νέα χώρα η οποία νομίζω πολλές φορές αδικούμε τον εαυτό μας στο τι έχουμε πετύχει. Οπότε το ορόσημο μπαίνει γι' αυτό το λόγο. Και εκεί το ζητούμενο είναι να μπορούμε να έχουμε πετύχει τους σημαντικούς αυτούς στόχους ευρωπαϊκής σύγκλησης, να έχουμε μια ακόμα πιο ισχυρή οικονομία με πολίτες που να έχουν καλές και καλά αμοιβόμενες δουλειές, ώστε να μπορούμε να ανεβάζουμε διαρκώς το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων.
0: Εντάξει, είναι και το βασικό θέμα η εργασία, η μισθοδοσία στη χώρα και φυσικά η ακρίβεια, γιατί κακά τα ψέματα είναι αυτό που απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει πολύ σημαντικά και στο πρόγραμμά μας βλέπετε ότι οι στόχοι της οικονομικής αύξησης των αποδοχών έχουν επιτευχθεί και πολλές φορές και με το παραπάνω, αλλά το πρόβλημα της ακρίβειας είναι αυτό που ροκανίζει και προφανώς κρύβει, ας το πούμε, ή δεν έχει τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε στους πολίτες. Άρα με την ακρίβεια η οποία έχει προέλθει τα τελευταία χρόνια πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο για μια οικονομία πιο παραγωγική που να μπορεί να δώσει ακόμα καλύτερες αποδοχές.
0: Τέλεια. Εντάξει, νομίζω είναι και αυτό που καίει τον κόσμο. Η άποψή μου είναι ότι και στις επόμενες εκλογές θα είναι το βασικό ζήτημα που θα απασχολεί τους πολίτες πριν βρεθούν στην κάλπη. Νομίζω συμμερίζεται αυτή την άποψη. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας είναι αυτό το ζήτημα.
1: Και στα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά και όλοι μας όπου είμαστε, το πόσο πολύ αυτό το πρόβλημα επηρεάζει τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, την ψυχολογία των ανθρώπων. Διαρκώς υπάρχει ένα άγχος για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν τα έξοδα του μήνα και βεβαίως είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει.
0: Ωραία, και να κλείσουμε με το ερώτημα νομίζω που κυριαρχεί στα δημοσιογραφικά γραφεία αλλά και στον κόσμο. Εκλογές το 27.
1: Εκλογές το 27 έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός για αυτό το για την ημερομηνία. Εδώ να πω, εξηγώ πάντα.
0: Δέχτηκε πάντως εισηγήσει για να πάμε νωρίτερα.
1: Υπάρχουν όλα στο τραπέζι, υπάρχουν διάφορες εισηγήσεις από διάφορους, δημοσιογραφικά τις διαβάζω, δεν τις ξέρω, αλλά να πούμε το εξής, ότι ενώ η καταληκτική ημερομηνία είναι το 2027 τον Ιούλιο, επειδή η χώρα μας έχει εκείνη την περίοδο αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να πάμε αρκετά νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία προκειμένου να μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την ανάληψη της Προεδρίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι σίγουρα θα έχουμε πιο μπροστά τις εκλογές από την προγραμματισμένη ημερομηνία, από τη συνταγματική ημερομηνία, αλλά αυτό το πόσο πιο μπροστά θα έρθουμε θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες για την προετοιμασία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, γιατί είναι σοβαρό θέμα η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια αυτό είναι ένα way out για τον Πρωθυπουργό για να τραβήξει νωρίτερα τις εκλογές, αλλά εντάξει, θα το δούμε, καταλαβαίνω ότι...
1: Δεν χρειάζεται way out, νομίζω ότι είναι ένα δεδομένο το οποίο από όλους μας πρέπει να είναι αποδεκτό. Δηλαδή δεν θα ήθελε κανείς η χώρα να μην τη δοθεί δυνατότητα να εκμεταλλευτεί αυτή την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλωνόμαστε, ενώ θα έπρεπε να ηγούμαστε στο να δούμε ποιος πρέπει να είναι ο ηγέτης μέσα στη χώρα.
0: Τέλεια.
1: Θα ήταν για μένα μεγάλο λάθος να μην το σεβαστούμε, να μην προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία σωστά και αντιθέτως να δείχνουμε μια εσωστρέφεια προς τους Ευρωπαίους. Είναι κάτι εξαιρετικά λογικό, πιστεύω, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται, ήδη το έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν το θέτει, δεν χρειάζεται δικαιολογίες κανείς για να το πει αυτό το γεγονός.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση από το Creta One. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε και
1: καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μάξιμος Ενετάκης ήταν μαζί μας. Μας μετέφερε το κλίμα από Αθήνα, που όπως είναι λογικό, το κλίμα είναι αρκετά καλό και ενωτικό. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι το κορυφαίο πολιτικό γεγονός του Σαββατοκύριακου. Ο Μάξιμος Ενετάκης τόνισε, αναφέρθηκε σε όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, όλα αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν, στα διλήμματα τα οποία έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή του ομιλία. Φαίνεται ότι εντάξει, κανείς δεν θα θέλει να επιστρέψει πίσω, όπως τόνισε ο κύριος Σενετάκης, και ότι βλέπουν μέχρι το 2030, τα οποία θα σημαίνουν και τα 200 χρόνια από την είδηση του ελληνικού κράτους και όχι της ελληνικής επανάστασης, γιατί καλό να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Από εκεί και πέρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το θέμα της αυτοκριτικής. Ο κόσμος ζητάει απαντήσεις. Υπάρχουν θέματα με λένα σημεία αναφορικά με την κυβέρνηση. Και νομίζω το θέμα του να δούμε τι κάναμε πρέπει να πάρθει πιο σοβαρά. Θα περιμένουμε απαντήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και να δούμε πότε θα βρεθούμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, γιατί εγώ το έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καλοκαίρι του 27, το αντιλαμβάνουμε ως μια ευκαιρία για να πάμε σε εκλογές, μπορεί και το 2026. Φυσικά ο κύριος Σενετάκης ανέφερε ότι στόχος είναι αυτοδυναμία, λογικό, γιατί τα κουκιά θα δούμε πώς θα βγουν. Τα δημοσκοπικά ευρήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην κατοχή μας δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κινείται κοντά στον πύχη της αυτοδυναμίας. Βέβαια όλα αυτά αλλάζουν στην προεκλογική περίοδο, να δούμε, περιμένουμε όπως είπαμε και πριν και εμείς ανακοινώσεις των νέων κομμάτων, των νέων φορέων, Καριστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά στο επόμενο διάστημα, και είναι και κοντά ιδεολογικά, οπότε μαζεύονται πολύ στη δεξιά πολυκατοικία. Μουσική διακοπή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ζωντανή κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι σε 102,3 στο ραδιοφωνό του Κρέτα One. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, Άντωνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές, έτσι, αυτές τις χαλαρές του Σαββάτου, αυτές που θα μας συνοδεύσουν μαζί μέχρι και τις 11. Εντάξει, δεν λέγαμε και τίποτα άλλο πριν ή αυτά που συζητούσαμε χθες βέβαια με τον Γιάννη τον Ραψομανίκη στην εκπομπή του. Είχαμε λοιπόν μια ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ότι 26 Μαΐου, με ένα ωραίο βιντεάκι μπορούμε να πούμε, ένα κολλάζ βίντεο, 26 Μαΐου ίσως για να έχουμε ανακοινώσεις. Με λίγο έρχεται, νάτος, μπείτε να το δείτε, είναι ένα ενδιαφέρον βίντεο, νομίζω θα πάμε σε ανακοινώσεις τέλος Μαΐου, όπως αναφέραμε και πριν. Οι πληροφορίες υπάρχουν πολλές στο τελευταίο διάστημα ότι μέσα στο Μάιο δεν θα περιμένει, δεν θα πάει παραπέρα, γιατί εξελίξεις τρέχουν, υπάρχουν εισηγήσεις που αναφέραμε και πριν με το Μάξιμο το Σενετάκι, ότι υπήρχαν εισηγήσεις, βέβαια τις διάβασα από δημοσιογραφικές πηγές, αλλά υπάρχουν εισηγήσεις για να πάμε νωρίτερα σε εκλογές. Νομίζω όλα αυτά κάνουν τον Αλέξη Τσίπρα και το επιτελείο του να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να πάμε σε ανακοινώσεις μέσα στο Μάιο. Βέβαια, αν δείτε το βιντεάκι, αναφέρει το Μάρτι ήταν νωρίς. Μάιο έχουμε τώρα, 2 μήνες πέρασαν. Είμαι σίγουρος ότι σε λίγες μέρες θα ξέρουμε περισσότερα. Πάντως, ένα θέμα το οποίο το θίξαμε και χθες, αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία μαζεύονται πολλά σε ίδιους χώρους, μαζεύονται πολλά στο κόμμα της κεντροαριστεράς, αν θα έχουμε το κόμμα του Τσίπρα. Θα υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, βέβαια θα υπάρχει το κόμμα της Καριστιανού, της Μαρέας Καριστιανού, που θα πάει και στον Άριο Πάγο τις επόμενες μέρες για να λάβει την έγκριση, 18 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος, και φυσικά το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που προαναφέραμε. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό το οποίο είναι λίγο ρευστό, δημιουργούν μια κατάσταση στην οποία ακόμα και οι ψηφοφόροι, είμαι σίγουρος, σε πολλές περιπτώσεις είναι μπερδεμένοι, κυμαίνονται ανάμεσα σε κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα τα οποία θα ήθελαν να τους κυβερνήσουν. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και οι μετρήσεις, οι δημοσκοπικές μετρήσεις και τα δημοσκοπικά ευρήματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα μετά από όλες αυτές τις ανακοινώσεις θα είναι ξεκάθαρα και θα δείχνουν τον τόνο που βαδίζουμε. Πάντως, όπως έγραφε και ο Γιάννης Ραψομανίκης, αν πάμε τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου σε εκλογές, λογικά θα είναι ένα καυτό καλοκαίρι και ελπίζω να μην είναι τόσο από τη ζέστη. Γιατί αν έχουμε το περσινό καλοκαίρι με τις τόσο έντονες θερμοκρασίες, χαρά σε εμάς που θέλουμε το χειμώνα. Αλλά πολιτικά είμαι σίγουρος ότι θα είναι μας σε μια έτσι, παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ακόμα και σε εκλογές να πάμε νωρίς το 2027. Αλλά αναμένουμε όλα να τα δούμε, όλα βρίσκονται στο τραπέζι και είμαι σίγουρος στις επόμενες μέρες θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Βέβαια και το πολιτικό διακύβευμα είναι σημαντικό. Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να φτιάξει το κλίμα για να συσπυρώσει το κοινό του. Το Μητσοτάκης House είναι κάτι σίγουρο, είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσουμε πολύ το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση του Τσίπρα του 2015 θα τη δούμε αρκετές φορές να επανέρχεται στο προσκήνιο, όσο και να προσπαθεί ο πρώην Πρωθυπουργός να το βγάλει από πάνω του. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε να πούμε και το ρεπορτάζ του Sky αναφορικά με την κρίση του 2015. Το οποίο όμως αξίζει να πούμε κάτι. Δεν ξέρω αν έχετε δει σε βιντεάκια του TikTok τις δηλώσεις του Jean-Claude Juncker, ο οποίος ήταν τότε και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα και είχε παίξει, ήταν αυτός που έβαλε και τη γραβάτα στο Τσίπρα. Το βιντεάκι στο οποίο ρίχνει ευθύνες στον κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή και εκφράζει τη συμπάθεια του προς τον Αλέξη Τσίπρα, είμαι σίγουρος ότι έχει λειτουργήσει διαφορετικά σε αρκετά μεγάλη μερίδα του κόσμου. Υπό την έννοια πια οι στόχοι του, όσο και να μην τον παραδέχονται, όσο για να μην παραδεχόμαστε ο λόγος που έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ, φαίνεται ότι λειτουργούν boomerang, υπό την έννοια αυτό το κλιπάκι έχει κατακλείσει τα social media, το TikTok, και αρκετός είναι ο κόσμος που βλέπει πλέον με συμπάθεια ή ξανασκέφτεται εκείνη την περίοδο. Αλλά οι δηλώσεις του Juncker ήταν κάτι σημαντικό, όπως βέβαια και όλες οι δηλώσεις, γιατί ξαναζήσαμε όλο αυτό το κλίμα των έντονων διαπραγματεύσεων, της φοβερής συνέντευξης τύπου του Βαρουφάκη με τον τότε πρώην Υπουργού Οικονομικών, με τον Ντάιζελμπλουμ και το μικρόφωνο και το περίμενε και θα σου πω μετά. Όλα αυτά επανέρχονται στο προσκήνιο, ήταν μια έντονη περίοδο. Αλλά αυτό το βιντεάκι του Juncker, επειδή παίζει αρκετά στο TikTok, είμαι σίγουρος ότι έχει φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχει δημιουργηθεί, δηλαδή μπείτε στο κόπο να διαβάσετε τα σχόλια, έχει δημιουργήσει μια αλλαγή του κλίματος, το οποίο δεν ξέρω βέβαια και τι θα φέρει. Καθώς βαζίζουμε και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, έχουμε και τον κύριο Αριστοτέλης Κουντάκη σε λίγο μαζί μας, να μας μιλήσει για μια αρκετά σημαντική εκδήλωση το οποίο θα γίνει στη Χερσόνησο αυτό το Σάββατο Κυριακό. Έχουμε βέβαια και το, όπως είπαμε, όπως είπαμε πριν, αυτό ήθελα για διάκοψη τον ιωσμό της σκέψης μου. Αναφορικά με τα πατίνια που αναφέραμε στο πρώτο διάστημα της εκπομπής μας, βγήκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, ότι θα υπάρξει πλήρη απαγόρευση των πατίνιων για ανηλίκους. Άντε να δούμε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, πετάγονται σε φανάρια, τα προαναφέραμε ούτως ή άλλως και πριν. Είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο αρκετοί οδηγοί είχαν εκνευριστεί με αυτό. Και τώρα έχουμε ολόκληρο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να αναφέρεται για αυτό το θέμα. Εντάξει, πρέπει να μπουν κανόνες και να μην εγκαταλείπουν τα πατίνια ούτε στα πεζοδρόμια, ούτε με τα ιδρύμη να τρέχουν και να δημιουργείται όλο αυτό το μπάχαλο το οποίο έχουμε δει να δημιουργείται. Να πούμε και ένα ενδιαφέρον θέμα, ότι έχουμε και το 12ο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου, το οποίο μπορείτε να μπείτε να το διαβάσεις και στο creta1.gr. Η Ειρήνη Χουδετσανάκη μίλησε στο σταθμό για αυτό το θεσμό πλέον, κάθε χρόνο το έχουμε, που σκοπός του είναι να αναδείξει το κριτικό ελαιόλαδο, να αναδείξει τις προκλήσεις αγοράς, γιατί βρισκόμαστε και σε ρευστές εποχές. Να πούμε, αξίζει να αναφέρουμε ότι πάμε για 12η συνεχή χρονιά, την Κυριακή 17 Μαΐου, αύριο δηλαδή, ώρα 11 η ώρα το πρωί, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel. Μπορείτε να παρευρεθείτε όσο το επιθυμείτε. Και όλα αυτά να αξίζει να αναφέρουμε ότι γίνονται και σεμινάρια, διαγωνισμοί, και ο στόχος είναι η βελτίωση του προϊόντος. Όλα αυτά κάνουν καλό, γιατί το λάδι είναι ένα σημαντικό, το ελαιόλαδο είναι ένας σημαντικός τομέας παραγωγής που η Κρήτη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος η προσθήκη της κατηγορίας για το ΠΟΠ ελαιόλαδο Κρήτη μετά την επίσημη καταχώρησή του. Ήταν ένα ζήτημα αυτό το προηγούμενο διάστημα, το οποίο φαίνεται ότι επιλύθηκε.

0: Βέβαια, αναφορικά και με το ΛΟΑΛΟΑΔΟ, αναμένουμε μια δύσκολη χρονιά. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και το κόστος παραγωγής εννοείται παραμένει ψηλό. Είναι υψηλές ακόμα και τα εργατικά χέρια, τα οποία αρκετή παραγωγή αναγκάζονται να βρουν. Όλα αυτά δημιουργεί ένα μείγμα περίεργο και δύσκολο για τον μέσο παραγωγό. Θα δούμε όμως, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και νομίζω ότι και η περιφέρεια πρέπει να σκύψει πάνω από αυτό το θέμα. Είναι ζωτική σημασία για τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Αριστοτέλη Σκουντάκη, τον πρόεδρο των φαρμακοποιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλημέρα, κύριε Σκουντάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε σήμερα το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο. Θα γίνει σήμερα και αύριο. Θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια γι' αυτό?
1: Πολύ σωστά. 16 και 17 Μαΐου στο Κρέτα Μάρη και Χερσόνησο έχουμε το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, το οποίο έφτασε αισίως στα 17, στο νούμερο 17. Γίνεται ανετυπώς από τη δεκαετία του 80, σχεδόν 40 χρόνια λοιπόν, αυτό το συνέδριο, το οποίο είναι ένας θεσμός πλέον για την Κρήτη και τους φαρμακοποιούς της Κρήτης. Και είναι αλήθεια ότι προσελκύει και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη απήχηση ανάμεσα στους φαρμακοποιούς, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και όλης της Ελλάδος. Και πιστεύω ότι θα τηρήσουμε αυτή την παράδοση, η οποία θέλει το συνέδριο αυτό να αποτελεί ένα συνέδριο στο οποίο κατατίθενται νέες ιδέες, νέες απόψεις, σε ένα συνέδριο καινοτομίας. Άλλωστε και ο τίτλος του συνεδρίου μας έχει να κάνει με το μέλλον, το φαρμακείο και την υγεία. Και θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να ασχοληθούμε με θέματα που θα μας απασχολήσουν όσον αφορά το φαρμακείο τα επόμενα χρόνια και να δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε όλο αυτό το concept που έχει να κάνει με το μοντέλο του φαρμακείου που θα ακολουθήσουμε αργότερα στο μέλλον και πώς αυτό θα ωφελήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δημόσια υγεία.
0: Θα έχετε φυσικά και διακεκριμένους επιστήμονες, έτσι, οι οποίοι θα είναι ομιλητές, αναμένονται αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό, για τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρίσκονται στο συνέδριο?
1: Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει ομιλίες στις οποίες υπάρχουν οι καθηγητές της ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Υπάρχει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος είναι ο καθηγητής φαρμακολογίας, θα μας μιλήσει για καινούργια φάρματα στον χώρο των ευρωεκφυλιστικών πατήσεων. Υπάρχει η κυρία Τσιλιγιάννη, η οποία είναι καθηγήτρια εδώ επίσης γενικής ιατρικής και θα μας μιλήσει για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στα φαρμακεία. Ο κύριος Συμπουλάκης, ο κύριος Χάντι Χριστοδουλίδης, να το πω σωστά, συγγνώμη το όνομά του, είναι καθηγητής υγιεινής, ο οποίος μας ήρθε από τη Θεσσαλία, από το Πανεπιστήμιο της Λάρισας και είναι ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Θα έχουμε επίσης την κυρία Παπαδάκη, την καθηγήτρια αιματολογίας. Θα προχωρήσουμε σε βράβευση της ιατρικής Κρήτης για την προσφορά της, γιατί και αυτή 40 χρόνια περίπου φέτος κλείνει και προσφέρει ένα ανεκτήμητο έργο στον τόπο μας και όχι μόνο. Είναι αρκετοί φαρμακοποιοί. Τώρα είμαι λίγο εκτός και συγχωρέστε με αν θα ξεχάσω κάποιον. Ναι. Αλλά οι ομιλίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς θα επικεντρωθούμε, όπως σας είπα, στο μέλλον της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η οποία θα έχει σαν αναπόσπαστο κομμάτι το φαρμακείο. Μεταξύ άλλων, μια που το θυμήθηκα τώρα και πρέπει να την αναφέρω, είναι η κυρία Ιβάνα Τάντιτς, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ίνσπρουκ στην Αυστρία, κλινικής φαρμακευτικής, και η οποία μας έκανε την τιμή σαν πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Φαρμακευτικής Φροντίδας να έρθει εδώ στο συνεδριό μας και θα έχει και την κεντρική ομιλία του συνεδρίου, η οποία θα επικεντρωθεί ακόμα ακριβώς φαρμακευτική φροντίδα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τα φαρμακεία.
0: Να πούμε ότι και κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου είναι το μέλλον της υγείας περνά το φαρμακείο. Είστε και ένας τομέας ο οποίος έχει περάσει αρκετές δυσκολίες, ειδικά μετά τον COVID, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ναι, τα φαρμακεία δεν είναι ένας κλάδος ο οποίος έμεινε αλόβητος και από την οικονομική κρίση παλαιότερα, αλλά και από την επιδημία του COVID που είχαμε πρόσφατα. και οικονομικά και ψυχολογικά και με πολλούς τρόπους είχαμε προβλήματα τα οποία έπρεπε να διαχειριστούμε. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να σημειώσω ότι έμειναν 2-3 πράγματα όσον αφορά τα φαρμακεία. Πρώτον, δεν έκλεισαν τις πόρτες τους στο κοινό ακόμα και στις χειρότερες περιόδους έξαρσης
0: της επιδημίας.
1: Ήταν ανοιχτά, ο φαρμακοποιός, παρότι κάποια περίοδο δεν γνωρίζαμε καν αν υπάρχει και ρίσκο για την υγεία μας, ήταν παρόν ή ήταν παρούσα στο φαρμακείο του ο καθένας και υποστήριξε με ποικίλους τρόπους τον ασθενή και τον πολίτη. Ένα άλλο πράγμα που βγήκε από την επιδημία είναι ότι τα φαρμακεία μπήκανε στον κόσμο των υπηρεσιών, μπορούν πλέον να προσφέρουν υπηρεσίες. Η επιδημία ήταν η αφορμή για να θεσμοθετηθούν οι υπηρεσίες στα φαρμακεία, όπως είναι ο εμβολιασμός, όπως είναι η χορήγηση των rapid test και άλλα πράγματα τα οποία θα έχουμε και στο μέλλον. Και αυτό είναι ένα θετικό αποτύπωμα που έμεινε στο φαρμακείο, παρότι είχαμε τις όλες δυσκολίες στην περίοδο της επιδημίας.
0: Και δυσκολίες και ελλείψεις βέβαια. Είστε ένας κράτος ο οποίος έχει έρθει αντιμετώπιση με ελλείψεις σημαντικών φαρμάκων. Τα έχουμε αναλύσει και σε παλαιότερα ρεπορτάζ και συνομιλίες που είχαμε μεταξύ μας. Ποια είναι η εικόνα σήμερα ως προς αυτό?
1: Οι ελλείψεις δεν είναι κάτι που, να το πω στη σωστή του βάση, δεν είναι πρόβλημα των φαρμακείων. Είναι πρόβλημα της δημόσιας υγείας και πρόβλημα των ασθενών. Όταν κάποιος δεν έχει το φάρμακό του διαθέσιμο για να κάνει τη θεραπεία του, ο φαρμακοποιός θα αγχωθεί, θα τρέξει, θα προσπαθήσει.
0: Υπό αυτή την έννοια λοιπόν έκανα το ερώτημά μου, ότι ακριβώς, είστε αυτός που τραβάει τη δύσκολη δουλειά.
1: Αλλά δεν μας αφορά αυτό, να είμαι ειλικρινής. Μας αφορά ο ασθενής. Αυτό είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και όχι αν θα κουραστεί λίγο περισσότερο ο φαρμακοποιός. Το αφήνω αυτό σε δεύτερη μοίρα. Εμάς, η πρωταρχική μας έγνοια και ενδιαφέρον είναι ο ασθενής. Και να πρέπει να ξέρετε ότι υποφέρουμε ιδιαίτερα όταν δεν μπορούμε να καλύψουμε τις φαρμακευτικές αγωγές των ασθενών, γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα με τις ελλείψεις. Μπορεί κάποιες περιόδους να έχουμε λιγότερες ελλείψεις, κάποιες άλλες περιόδους να έχουμε μεγαλύτερες ελλείψεις, αλλά το πρόβλημα παραμένει, είναι μια καθημερινότητα πλέον, μια ρουτίνα στο φαρμακείο. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρξει κατάλληλη αρρωγή από την πολιτεία, αυτό το πρόβλημα δεν πρόκειται.
0: Από εκεί λοιπόν, από εκεί πηγάζει το θέμα αυτό.
1: Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η πολιτεία της ελλείψης είναι που δημιουργεί, δίνει λύση ή πιονίζει, συντηρεί αυτό το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε και
1: εύκολη. Εκεί είναι το νούμερο ένα που μας απασχολεί και εκεί προσπαθούμε να ασχοληθούμε με την πολιτεία και να την πείσουμε να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ώστε να μετριάζουμε το θέμα των ελλείψεων.
0: Δεν ξέρω αν έχετε και εύκαιρα στοιχεία αναφορικά σε ποια φάρμακα παρατηρείτε τη μεγαλύτερη έλλειψη.
1: Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Κατά καιρούς έχουμε σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων ελλείψεις. Πάντοτε το πρόβλημά μας έχει να κάνει με αυτά τα φάρμακα που δεν έχουμε εναλλακτικά κάποια άλλη αγωγή να δώσει. Εκεί ανησυχούμε πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να καλύψουμε πάντοτε τον ασθενή. Όταν δεν υπάρχει ένα γεννόσιμο φάρμακο ή δεν υπάρχει μια εναλλακτική θεραπεία, πάντοτε στην νόηση βέβαια με τον γιατρό, καταλαβαίνετε ότι αν το φάρμακο που θέλουμε είναι σε έλλειψη, έχουμε πρόβλημα.

Μαζί μας ήταν ο Αριστοτέλης Κουντάκης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου του Νόμου Ηρακλείου, για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία θα γίνουν σήμερα και αύριο στη Χερσόνησο, αναφορικά με το συνέδριο των φαρμακοποιών. Με μήνυμα λοιπόν, η υγεία, το μέλλον περνάει από το φαρμακείο. Φιλοξενήσαμε τον κύριο Σκουντάκη, ο οποίος μας ανέλησε και τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους φαρμακοποιούς στο τελευταίο διάστημα. Μετά τον COVID υπήρχαν ελλείψεις, υπάρχει ένα παράπονο προς το κράτος και τον τρόπο που χειρίζεται αυτές τις ελλείψεις. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι, όμως, όπως μας περιέγραψε ο κύριος Σκουντάκης. Πάντως, στα σημαντικά, σήμερα αρκετοί διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημιακοί θα βρεθούν στη Χερσόνησο για αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Σώπασαν. Μερικές τελευταίες ειδήσεις έτσι για να κλείσουμε. Διαβάζω τώρα στο creta1.gr. Παραδίδονται μέσα στο καλοκαίρι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη Αγίος Νικόλαος. Άντε να δούμε, γιατί πραγματικά με τις παρακάψεις και την κίνηση εν μέσω καλοκαιριού είναι λίγο δύσκολο το κλίμα για όσους πηγαίνουμε προς το Λασίθι. Είναι μια όμορφη μέρα σήμερα, ελπίζω να την απολαύσετε. Έχει πολύ όμορφο καιρό να πάρετε τις οικογένειές σας, τους φίλους σας, τα κατοικίδια σας, να βγείτε μια βόλτα, να απολαύσετε τον ήλιο, τη θάλασσα του Ηρακλείου. Το βράδυ, όσοι θέλετε, θα κάτσετε να δείτε το Eurovision, ευκαιρία για μια παρέα παραπάνω. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος δεν έβαλε το αγαπημένο του τραγούδι, το οποίο έχει πρόβλεψη για απόψε. Δεν έχει πρόβλεψη για απόψε. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη, θα πω έκτη. Μια χαρά θα θέσει. Αλλά εντάξει, είναι μια ευκαιρία για μια παρέα να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί ορισμένοι φίλοι και να χαβαλεδιάσουμε που λέμε, τρώγοντας κάτι απ' έξω, κάτι τελείως ανθυγιεινό. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν, ήταν η πρώτη εκπομπή Rewind. Είμαι ο Δημήτρης Κανάγης, ήταν στα μικρόφωνα για τις προηγούμενες 2 ώρες, σας έκανε παρέα. Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε ξανά το επόμενο Σάββατο.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτή.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μια στιγμή.

Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.

0: κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

Φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint

Eco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ηλεοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Φεύγεις και απρόσεκτα στο δρόμο τα πατάς. Τα όνειρά μας των φιλιών, τα ντοκουμέντα. Μη μου μιλάς, οι αναμνήσεις μας τα κρίνουν το μετάς.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Beta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε.

0: με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας.

εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα Ουάν 102,3.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Φεύγαλα, κοίτα να σκέπαστης καλά, κάνει τόσο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

μου το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Creta One 102,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 2. Κρέτα Ουάν 102,3.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.